0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: El Ginti Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57. Ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτερες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, Χριστός Ανέστη. Η εκπομπή μας σήμερα θα έχει έτσι ένα διαφορετικό πρόσημο και θα έχει να κάνει με μια πολύ σημαντική εργασία, δουλειά, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας υπό τη μορφή ενός βιβλίου και έχει να κάνει με την ιστορική έρευνα των μη κρασιατών στον ελλαδικό χώρο σχετικά με τα αρχεία, τους φορείς, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσει κάποιος έγγραφα, να εντοπίσει κάποιος πληροφορίες που αναφέρονται στην μικρασιατική καταστροφή και όχι μόνο σε αυτήν και στην περίοδο η οποία προηγήθηκε ίσως αυτής, έγγραφα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και μας δίνουν το στίγμα του κόσμου της Μικρασίας και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας καθοδηγήσει σε αυτό είναι εις εκ των συγγραφέων αυτής ο κύριος Θάσος Κακλαμάνης, ο οποίος είναι ο ίδιος ιδρυτής της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών Λυκεία, που είναι και ο εκδότης του βιβλίου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Οδηγός Γενεαλογικής και Ιστορικής Έρευνας Μικρασιατών», το οποίο συνέκδωσε μαζί με τον Στράτο Κασμερίδη, ο οποίος μας στέλνει τους χαιρετισμούς του, δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, όμως θα μας μιλήσει ο κύριος Κακλαμάνης και για τη δράση της εταιρείας, αλλά και για την έκδοση αυτή και κυρίως τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό το βιβλίο και τα αρχεία στα οποία παραπέμπουν. Αγαπητέ κύριε Κακλαμάνη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, στην εκπομπή Εύξηνος Κύπρος. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας για να παρουσιάσουμε ακριβώς αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία η οποία έγινε και βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Λυκεία.
3: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου η πρόσκλησή σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Πολλούς χαιρετισμούς στους πατριώτες μας στην Κύπρο. Έχω και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Κύπρο, γιατί οι δύο καταγωγές μου, το επίθετο Κακλαμάνης προέρχεται από τη Λευκάδα, αλλά μεγάλωσα στο προσφυγικό του παππού μου, του αγαπητού, στο Εγάλεο, στην Αθήνα, ο οποίος ήρθε μικρό παιδί από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας. Αυτή είναι η μικρασιατική μου ρίζα. Λέγεται όμως, κατά την οικογενειακή παράδοση, η οικογένειά μας προήλθε από την Αλεξάνδρεια, που πέρασε κάποια χρόνια στην Κύπρο και από εκεί βρέθηκε στο Λιβύση πριν μερικούς αιώνες. Η ιστορία αυτή χάνεται στον χρόνο. Οπότε έχω άλλον ένα λόγο να νιώθω ευτυχής έτσι που είμαι μαζί σας σε αυτή την ωραία και ενδιαφέρουσα για όλους τους απογόνους μικρασιατών συζήτηση.
2: Mm-hmm. Και όχι μόνο μικρασιατών, διότι ο ελληνισμός, οποιαδήποτε μορφή του και σε οποιαδήποτε έκταση, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύτροπο και πολύχρωμο. Έτσι λοιπόν, μαθαίνοντας για τους μικρασιάτες, μαθαίνουμε ουσιαστικά για το ίδιο μας το παρελθόν. Όπως σωστά είπατε και από αυτό το οποίο αναφέρατε, πάντοτε οι άνθρωποι συμπλέκονταν και είμαστε βέβαιοι ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, αν κοιτάξουν πίσω στο παρελθόν, στην ίδια τους την οικογένεια, θα βρούνε κάποια σχέση με τη Μικρασία, είτε αυτή είναι οικογενειακή, είτε εμπορική, είτε πολιτιστική. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα συμπλέκονται και αφορούν σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αναφερθήκατε στο Λιβύση και ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του τόπου, ο οποίος ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε με τη μικρασιατική καταστροφή, ουσιαστικά με την πίεση των όπλων και με την απειλή, θέλω να πω δεν εγκαταλείφθηκε ειρηνικά, είναι το ότι αυτή η περιοχή έχει μετατραπεί σε μια πόλη φάντασμα, ένα χωριό το οποίο έχουν παραμείνει τα σπίτια των κατοίκων, αλλά δεν κατοικεί κανείς εκεί. Τι συνέβη?
3: Είναι πολύ συγκινητικό το Λιβύση. Πρώτη φορά που πήγα, παρότι είχα δει χιλιάδες φωτογραφίες, ήταν τόσο συγκινητική που τη θεωρώ μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής μου. Το Λιβύση, όπως είπατε, είναι αυτή τη στιγμή ένα χωριό φάντασμα. Έχει φύγει από τον οικισμό οποιοδήποτε υλικό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ξύλο, δηλαδή πόρτες στα παράθυρα ή στέγες, και έχει μείνει ο σκελετός των σπιτιών. Φανταστείτε σπίτια με δύο παράθυρα και μια πόρτα που φαντάζουν σαν ανθρώπινα κρανία. Υπάρχει και κάποια δυσιδαιμονία τοπική ότι τα φαντάσματα των προγόνων μας κυκλοφορούν στο χωριό κτλ. Νομίζω ότι αυτά τώρα έχουν ξεπεραστεί. Η πραγματική ιστορία για το Λιβύσι και γιατί δεν κατοικήθηκε μετά το 1922 είναι απλή. Οι δικοί μας πρόγονοι φύγανε το Σεπτέμβριο του 1922 πριν την ανταλλαγή, ερήμωσε το χωριό. Με την ανταλλαγή στάλθηκαν να κατοικήσουν μουσουλμάνοι από την Μακεδονία, οι οποίοι βρήκαν ένα πετροχώρι. Πριν την έλευσή τους είχε ανθρώπους που ασχολούνταν με το εμπόριο και τις τέχνες, δεν υπήρχε μεγάλη καλλιεργήσιμη γη. Άρα οι μουσουλμάνοι της Μακεδονίας που ήταν αγρότες δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν και το εγκατέλειψαν. Και έμεινε στον χρόνο ένα χωριό φάντασμα να θυμίζει όλο το μεγαλείο του παρελθόντος της Μικρασίας.
2: Προξενεί πάντως εντύπωση ότι δεν πήγαν άλλοι να κατοικήσουν στα σπίτια από τη στιγμή που θα τα βρίσκαν έτοιμα. Αλλά έτσι είναι η ιστορία. Οι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από το Λιβύσι πρόλαβαν, πήραν τα υπάρχοντά τους μαζί τους.
3: Στο λιμάνι που έφευγαν, καταρχήν είχαν μια εβδομάδα καιρό από τις αρχές τις Οθωμανικές να εγκαταλείψουν το Λιβύσι το Σεπτέμβριο, μάλιστα την εβδομάδα του Σταυρού αναφέρεται με το παλιό ημερολόγιο, άρα τέλος Σεπτεμβρίου με το δικό μας ημερολόγιο. Σε αυτή τη εβδομάδα λοιπόν κακήν κακούς μάζεσαν τα υπάρχοντά τους, κάποιοι προσπάθησαν να θάψουν κάποιες λίρες ή κάποια τιμαλθή, γιατί στο λιμάνι φεύγοντας υπήρχε αυστηρός έλεγχος για τα πολύτιμα αντικείμενα και τις λίρες. Κάποιοι τα εμπιστεύτηκαν σε κάποιους ντόπιους γείτονες Τούρκους που πέρασαν μετέπειτα στη Ρόδο και τους τα παρέδωσαν. Κάποιοι μπόρεσαν και πούλησαν τελευταία στιγμή κακήν κακώς στους εκεί μουσουλμάνους ό,τι μπόρεσαν. Αυτά που έφεραν κυρίως ήταν ο ελάχιστος ρουχισμός, μία εικόνα, κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες, κάποια έγγραφα κάποιοι. Και οι μνήμες και η αγάπη για την πατρίδα που έχασαν.
2: Μάλιστα. Δεδομένου ότι εσείς είστε χημικός μηχανικός, έτσι, είστε και μουσικός, πότε συλλαμβάνετε τον εαυτό σας να συνειδητοποιεί την καταγωγή του, τη σημασία, την ιστορική και αρχίζετε να ευαισθητοποιήσετε για αυτό το κομμάτι?
3: Κοιτάξτε, έχω παρατηρήσει ότι όλους αργά ή γρήγορα, ανάλογα με το πόσο έντονο έχουν το υπαρξιακό τους και ανάλογα με τις επιρροές από τον κύκλο τους, την οικογένειά τους, το περιβάλλον τους, η μνήμη έρχεται και τους βρίσκει. Εμένα άργησε κάπως να με βρει, μετά τα 30 με συνάντησε αυτή η ανάγκη. Ξεκίνησα την έρευνα αρχικά ψάχνοντας για τη δική μου οικογένεια και την οικογένεια του παππού μου που ήρθε από τη Μικρασία. Προσπαθώντας να βρω στοιχεία για την οικογένειά μου, πέρα από το στενό κύκλο τον οικογενειακό και τη γειτονιά που είχαν και γείτονες από το ίδιο χωριό της Μικρασίας και από κάποιες μαρτυρίες, προσπάθησα να δω ότι υπάρχει σε βιβλιογραφία και σε αρχεία. Σκάβοντας τη βιβλιογραφία και σε λογής αρχεία στα τυφλά στην αρχή, συνειδητοποίησα ότι για το χωριό μας συγκεκριμένα δεν υπήρξε ιδιαίτερη προσπάθεια ιστορικής αποτύπωσης σε εκδόσεις της ιστορίας. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να το καταλάβω, φεύγοντας από την ανάγκη να τοποθετήσω την οικογένειά μου στον χώρο και τον χρόνο, χρεώθηκα ολόκληρο το χωριό. Είχα την ευτυχή συγκυρία να συναντήσω την Εύα την Αχλάδη, καταγωγής και αυτή από Μάκρη και Λιβύση, εγκατεστημένη δική της, όχι στο Εγάλεο, στην Οδό Μάκρης, όπως ήταν η δική μου, αλλά στη Νέα Μάκρη. Επίσης, από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας, και ενώσαμε δυνάμεις, είμαστε δύο συνδιαχειριστές στην Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Λυκεία, που ευτυχήσαμε, γυρνώντας την Ελλάδα και το εξωτερικό, να μαζέψουμε μέχρι τώρα τα αρχεία και τις μαρτυρίες περίπου 500 οικογενειών, να κάνουμε περί τις 30 εκδόσεις με πολλή βοήθεια από φίλους πατριώτες και από δύο επιδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, και συνεχίζουμε τις ιστορικές εκδόσεις και φέτος και κάποια ιστορικά podcast που έχουν ήδη αναρτηθεί.
2: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακό το έργο, ο όγκος του έργου σας και όλα αυτά τα οποία έχετε πετύχει, και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε με την ίδια θέρμη και ενδιαφέρον, πάθος και αγάπη για όλα αυτά, και φτάσατε στην ίδρυση της Εταιρείας Ιστορικών Μελετών Λυκεία. Όταν λέμε Λυκεία, ποια γεωγραφική ενότητα εννοούμε?
3: Η Λυκεία είναι η γεωγραφική περιοχή απέναντι από τη Ρόδο, που οι κύριες περιοχές με μεγάλο πληθυσμό πριν το 1922 ήταν η Μάκρη, το Λιβύσι, τα Μοίρα, τόπος προέλευσης και του Αγίου Νικολάου, και κάποιες μικρότερες κοινότητες με πληθυσμούς 100-200 οικογενειών. Η Μάκρη και το Λιβύσι είχαν συνολικό πληθυσμό, αν μετρήσουμε τουλάχιστον τα αρχεία τους αφιχθέντες πρόσφυγες, γύρω στις 2.000 οικογένειες. Φανταστείτε, με 5 μέλη την οικογένεια, γύρω στις 10.000 ανθρώπους, μιλάμε για λίγο πριν το 1922.
2: Μάλιστα. Οι οποίοι εγκαθίστανται, φαντάζομαι, πολύ στη Νέα Μάκρη, έτσι, στην Ελλάδα, Και σε άλλες περιοχές συγκεκριμένες?
3: Ναι, οι κύριες περιοχές εγκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι 10 περιοχές, στις οποίες εγκαταστάθηκαν 50 με 100 οικογένειες. Mm-hmm. Και είναι, όπως είπατε, η Νέα Μάκρη, είναι το Εγάλεο που εγκαταστάθηκαν μαζικά στην Οδό Μάκρης, όπου και γεννήθηκα. Είναι η περιοχή της κεντρικής Εύβοιας, πέριξ των χωριών Κύρινθος και Χρύες Κρύα Βρύση. Είναι η Τέα και η Άμφισσα και τα ενδιάμεσά τους χωριά. Είναι η Ιεράπετρα στην Κρήτη, το Νέο Λιβύσι στον Οροπό, η Ρόδος, σαφώς, γιατί απέναντι από τη Μάκρη απορρόφησε τουλάχιστον 100 οικογένειες.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί και πέρα στο εξωτερικό υπάρχουν δύο κύριες εγκαταστάσεις σε δύο χωριά έξω από τη Μασσαλία, το Μαρτίκ και το Πόρτ ντε Μπούκο, που αξιωθήκαμε να πάμε προετών να συναντήσουμε τους απογόνους. Και στην Αδελαίδα της Αυστραλίας, όπου υπάρχουν απόγονοι από 100 οικογένειες μακρινολιβυσιανών, δεν έχουμε αξιωθεί ακόμα να πάμε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάτι τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Πραγματικά σας το εύχομαι. Στη Γαλλία πώς φτάσανε εκεί? Τυχαία, υπήρχαν ήδη άλλοι πριν την καταστροφή όπου τους τράβηξαν?
3: Στη Γαλλία πριν το 1922 υπήρχε μεγάλη ζήτηση σε εργατικά χέρια. Κάποιοι φύγανε πριν τις δύσκολες συνθήκες που ανάγκασαν τον εξορισμό των προγόνων μας, και αυτοί ειδοποίησαν τους άλλους ότι υπάρχει δουλειά και ψωμί, και έφυγαν αρκετοί πριν το 1922. Mm-hmm. Αυτή είναι η κύρια πορεία των οικογενειών. Από εκεί και πέρα, με την έξοδο του 1922, κάποιοι καταστάθηκαν σε περιοχές που, όπως ξέρετε, οι συνθήκες της εγκατάστασης των προσφύγων ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Οπότε η ελπίδα κάποιων ήδη καλά αποκατεστημένων συγγενών τους στο εξωτερικό τους ώθησε να προβούν σε μια δεύτερη προσφυγιά, ζητώντας καλύτερη τύχη στους συγγενείς τους που είχαν ήδη πάει στη Γαλλία, όπως και κάποιους που είχαν ήδη πάει στην Αμερική, στην Αυστραλία.
2: Σωστά. Και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκαν. Ξέρετε αν αυτοί που είναι σήμερα στη Γαλλία ή στην Αυστραλία έχουν ιδρύσει κάποιο σύλλογο, είναι οργανωμένοι, έχουν συνέστηση έτσι τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους της καταγωγής κτλ.?
3: Θα σας πω, όσον αφορά τη Γαλλία, από τις 50 οικογένειες που εγκαταστάθηκαν σε αυτά τα δύο χωριά έξω από τη Μασσαλία, σε μια πολύ συγκινητική συνάντηση πριν 4 χρόνια, μας συνάντησαν απόγονοι περίπου 15 οικογενειών. Μάλιστα. Οι υπόλοιπες οικογένειες μας είπαν ότι έχουν πλήρως γαλλοποιηθεί. Mm-hmm. Λίγες, πολύ αμυδρές μνήμες έχουν από τους προγόνους. Οι άνθρωποι όμως αυτοί που ήρθαν και μας συνάντησαν, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, θυμούντουσαν την οικογενειακή τους μαρτυρία. Είχαν μαζί τους, για να φωτογραφίσουμε όπως τους είχαμε ζητήσει, τα παλιά διαβατήρια, τα πιστοποιητικά των προσφύγων, και δίνουν το νήμα από γενιά σε γενιά. Υπάρχει και μια οικογένεια η οποία, κάποιος απόγονος έχει συγγράψει ένα βιβλίο το οποίο μας εμπιστεύτηκε πριν το εκδώσει, και είχε καταπληκτικές πληροφορίες για τη Μάκρη και για τις κοινότητες λίγο μακρύτερα της Μάκρης.
2: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά την Αυστραλία, είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει μια φίλη και πατριώτησα, η Ειρήνη Καβούρης, Κάβουρα, η οποία έρχεται κάθε χρόνο και στο αντάμωμα που κάνουμε, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε το αντάμωμα των απανταχού μακρινών λιβυσιανών και έρχονται πατριώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έρχεται και στο ταξίδι που οργανώνουμε κάθε χρόνο, ένα προσκύνημα στα Πάτρια Μάκρης και Λιβυσιού, που γίνεται τέλος Σεπτέμβρη, και γιατί είναι πιο δροσερά και οικονομικά, εκτός της τουριστικής σεζόν, αλλά κυρίως εις μνήμη του ξεριζωμού των προγόνων μας, που ίδια περίοδο που εμείς φεύγουμε μετά από 3-4 μέρες διαμονή στη Μάκρη και το Λιβύσι, είναι ακριβώς οι μέρες που φεύγανε πριν 100 τόσα χρόνια και οι δικοί μας.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, και βλέπω ότι δεν έχετε μείνει μόνο σε αυτό, αλλά έχετε μια ιστοσελίδα η οποία δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αναζητήσει πράγματα έτσι στην περιοχή της Λυκείας, ιστορικά, έγγραφα, ενημέρωση, και μπορεί κάποιος να ζητήσει και να αναζητήσει και αρχαιακό υλικό, το οποίο ένα τμήμα του τουλάχιστον το έχετε ψηφιοποιήσει, και φυσικά και εκδόσεις όπως αναφέρατε και πριν, στις οποίες προβήκατε. Τώρα αφορμή της σημερινής μας κουβέντας είναι η τελευταία.

0: Το βιβλίο, θέλω να πω, έγινε με πολύ αγάπη και προσπάθεια από τη συνεργασία με τον καλό φίλο και επίσης συγκρασιάτη, τον Στράτο τον Κασμερίδη, που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα για λόγους υγείας, κάποιος δεν είναι του συγγενή και στέλνει τους χαιρετισμούς του. Με τον Στράτο ακολουθούμε παράλληλες πορείες. Η δική μου έρευνα έχει να κάνει με τη Μάκρη και το Λιβύση της Λυκείας Μικράς Ασίας. Ο Στράτος ασχολείται με την έρευνα για τα κυπλιά της Βυθινίας. Είναι το βόρειο μέρος της Αιγαίας Ανατολής. Mm-hmm. Οι πορείες μας συνέκλυναν γιατί όσο πριν 10-15 χρόνια δύσκολα βρήκαμε το να προχωρήσουμε την έρευνα και ψάχναμε στα τυφλά, τόσο με τον καιρό σχηματοποιούταν μία μεθοδολογία. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς εντός εκτός Ελλάδας, σε χαρτό ή ψηφιακό υλικό, που κάποιος μπορεί να βρει πολύ σημαντικά πράγματα, είτε για τους προγόνους, τους Μικρασιάτες, είτε για το χωριό του από τη Μικρασία. Σε σημείο που αισθανθήκαμε σχετικά πλήρης από το εύρος της έρευνας, διότι είχαμε καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς που μπορούσαμε να βρούμε εντός εκτός Ελλάδας για τα χωριά μας, νιώσαμε την υποχρέωση αυτό να το μοιραστούμε. Έτσι προέκυψε αυτός ο οδηγός. Ο οδηγός λοιπόν αυτός αφορά και τους απογόνους Μικρασιατών, οι οποίοι θέλουν, χωρίς να έχουν πτυχίο ιστορικού ή να πρέπει να διαθέσουν μήνες και χρόνια, να βρούνε κάποια σημαντικά στοιχεία για τους προγόνους. Τους αφορά όμως και τους συλλόγους, έχοντας παρατηρήσει ότι περισσότεροι σύλλογοι ασχολούνται με το λαογραφικό μέρος της μικρασιατικής τους ρίζας και όχι με το ιστορικό. Και αυτό εξ ανάγκης, γιατί όταν δεν ξέρεις που να ψάξεις, ασφαλώς και μένεις στην προφορική μνήμη και στα λαογραφικά που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και τους χορούς και τα παραδοσιακά φαγητά και τα γλυκά κτλ. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι μια πρόταση σε όσους πάντα ήθελαν να ασχοληθούν και δεν ήξεραν πώς, να ανοίξουν κάποιες πόρτες προς το παρελθόν της οικογένειας και της καταγωγής τους. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τα περιεχόμενα, για να μην γίνουμε κουραστικοί, θα το έθετα ως εξής. Εάν κάποιος έχει το κουράγιο να πάρει μία-δύο μέρες άδεια και να μπορέσει να επικοινωνήσει με δύο-τρεις βασικούς φορείς, δεν θέλω να τους αναφέρω όλους γιατί θα αδικήσω και κάποιους, θα αναφέρω μόνο για να δώσω έτσι λίγο να σχηματοποιήσω αυτό το, τη σημασία και το πόσο εύκολο πλέον μπορεί να είναι το να ερευνήσει κάποιος. Εάν θέλει λοιπόν να αφιερώσει μία-δύο μέρες για να πάει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και με συγκεκριμένο τρόπο να εντοπίσει την απογραφή της περιουσίας του προγόνου του στη Μικρασία. Εν προκειμένου, εγώ βρήκα εκεί την απογραφή της περιουσίας της προγιαγιάς μου, που ήρθε με τον παππού μου και τα υπόλοιπα αδέρφια του, που έλεγε ότι το σπίτι μας ήταν δίπλα στην εκκλησία του Ταξιάρχη, εκεί ήταν το χωράφι. Αυτά τα πράγματα αφήσανε πίσω. Η περιουσία τους είχε εκτιμηθεί τόσο. Ήταν σαν να έβλεπα σε μια ταινία την καθημερινότητα και τη ζωή των δικών μου ανθρώπων. Μετά με μια δεύτερη επίσκεψη από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Με 50% πιθανότητα, γιατί μεγάλα μέρη των αρχείων έχουν χαθεί σε πολλούς φορείς, έχοντας περάσει πόλεμοι, πλημμύρες και δύσκολες δεκαετίες. Λοιπόν, θα μπορέσει να εντοπίσει πιθανότατα το πιστοποιητικό με τη φωτογραφία του προγόνου του. Γιατί όλοι οι πρόσφυγες αφιχθέντες στην Ελλάδα, για να μπορούν να επαχθούν στη διαδικασία των αποζημιώσεων, αυτών των 50χρονών αποζημιώσεων που δεν έφτασαν ούτε το 10% τελικά της περιουσίας, έπρεπε να καταθέσουν κάποια χαρτιά. Ανάμεσα στα χαρτιά αυτά ήταν και ένα πιστοποιητικό από τους συλλόγους της εποχής που είχαν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, ότι όντως ο Κακλαμάνης Τάσος είναι πρόσφυγας προερχόμενος, παραδείγματι, από τη Μάκρη και το Λιβύη της Μικράς Ασίας. Αυτά τα πιστοποιητικά με τη φωτογραφία υπάρχουν ακόμα. Εμείς δεν είχαμε δει φωτογραφία της προγιαγιάς με τον παππού μου και τα αδέρφια του ενδιαφήξη, δηλαδή το 23-25 χρονολογούνται αυτά τα έγγραφα περίπου, μέχρι το 30. Τι να σας πω, ότι έκλαιγε όλη η οικογένεια όταν βρέθηκε αυτό το πιστοποιητικό με τη φωτογραφία. Είναι πολύ συγκινητικά πράγματα και μπορούν να βρεθούν μέσα σε μια μέρα. Αυτό όσον αφορά τους πατριώτες. Όποιος έχει κουράγιο να προχωρήσει λίγο παραπάνω, θα μπορέσει και σε άλλα αρχεία να εντοπίσει άλλα. Τώρα, η έρευνα για τους συλλόγους δεν σταματάει. Εμείς για το χωριό μας ασχολούμαστε 15 χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε αποτυπώσει εκδόσεις γύρω στο 70% του ιστορικού υλικού. Όπως καταλαβαίνετε, όσο περισσότεροι άνθρωποι ασχοληθούν με πάθος και εξαντλήσουν τα υπάρχοντα αρχεία, πιθανόν είναι και κάποια άλλα που δεν γνωρίζουμε. Έτσι δεν, δεν λέμε ότι έχουμε συμπεριλάβει τα πάντα. Πιστεύω όμως ότι στο 95% έχουμε συμπεριλάβει όλους τους φορείς που έχουν υλικό που έχει να κάνει με τη Μικρασία. Όποιο σύλλογος έχει τη διάθεση τα μέλη του και μπορούν να ασχοληθούν, σίγουρα θα πει πράγματα που θα γεμίσουν τις επόμενες εκδόσεις των συλλόγων και θα μείνει η ιστορία των περιοχών είναι προέλευση των προγόνων τους. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Εδώ σημειώνω ότι έχετε μια μεγάλη λίστα με τα αρχεία τα οποία είναι στην Ελλάδα, με γενικά αρχεία, με ειδικά αρχεία τα οποία έχουν να κάνουν με ενώσεις, με ιστορικά αρχεία που βρίσκονται σε δήμους και άλλους φορείς. Έχετε επίσης αξιοποιήσει και κατά

0: καταγράφεται και οπτικοακουστικά αρχεία όπως το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ αλλά και πολλών άλλων φορέων και μετά προχωρείται και έχετε αναφορά και σε αρχεία στο εξωτερικό, δηλαδή είτε στην Οθωμανικά αρχεία είτε άλλων κρατών.
1: Έτσι, για παράδειγμα την τελευταία έκδοση για την οποία επιδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τυπογραφείο, είναι μια μονογραφία της Λυκείας, ιδιαίτερα των κοινοτήτων Μάκρης και Λεβισιού, η οποία σε μεγάλο μέρος αυτή η έκδοση περιλαμβάνει αρχεία που προέρχονται από Υπουργεία Εξωτερικών Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και τα Οθωμανικά αρχεία. Αρχεία που ανακαλύψαμε, δηλαδή φέραμε, μεταφράσαμε και μας αποκάλυψαν απίστευτες πληροφορίες για την ιστορία του χωριού των προγόνων μας, ιδιαίτερα για τον, από τον 14ο, 16ο μέχρι και την έξοδο του 14ου αιώνα μέχρι και την έξοδο του 1922. Άγνωστες στοιχές της καθημερινής ζωής και της ιστορίας του τόπου που αποτυπώθηκαν μέσα από αρχαία ξένο χώρο, γιατί ξέρετε, τις περιοχές της Μικρασίας δεν είναι μόνο ότι μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά που έφτασε στην Ελλάδα σαν αρχαιακό υλικό, είναι και η ιστορία των ξένων που πέρασαν είτε σαν περίγυτες είτε σαν πρόξενοι και υποπρόξενοι από την περιοχή, και αυτοί έχουν σωρία μαρτυριών και εγγράφων, τα οποία και τα Οθωμανικά φυσικά, έτσι, που έχουν τις απογραφές πληθυσμού, τις άδειες των εκκλησιών και πάρα πολύ σημαντικά αρχεία. Και δεν είναι τόσο τραγικά δύσκολο να φτάσεις και να τα ψάξεις. Εγώ θυμάμαι τη στιγμή που εντόπισα το αρχείο του Foreign Office, για να μην μακρηγορούμε. Ήταν 800 σελίδες χειρόγραφα του Γάλλου, του Άγγλου υποπορξένου της Μάκρης. Ξεκίναγαν από το 1840 και το αρχείο περιλάμβανε με ένα κλικ και ένα μεγάλο ποσό, το οποίο ευτυχώς κάλυψαν οι χορηγοί μας. Μπόρεσα και έφερα τα αντίγραφα στην Ελλάδα. Μέσα στο αρχείο υπήρχαν έγγραφα για την ίδρυση των πρώτων εκκλησιών, των πρώτων σχολείων στο Λιβύση και άλλα πολύ σημαντικά. Υπήρχαν και οι πρώτες πιθανόν φωτογραφίες της Μικρασίας από το 1840, πάνω που είχε ανακαλυφθεί φωτογραφία. Δηλαδή, όταν ο Άγγλος υποπρόξενος φωτογράφιζε τα αρχαία της Μάκρης για να έρθει μετά ο Σερλ Τσαρλς Φέλλοους να τα σηκώσει και να τα μεταφέρει στο Βρετανικό Μουσείο. Ολόκληρη ιστορία δηλαδή αιώνων μέσα από ένα αρχείο ενός υποπροξένου. Καταπληκτικά πράγματα.
0: Ακριβώς, και εδώ να τονίσουμε ότι επειδή στα παράλια τα μικρασιατικά υπήρχε αυτή η έντονη εμπορική δραστηριότητα, γι' αυτό το λόγο πάρα πολλές χώρες είχαν προξενία, υποπροξένους κτλ. Και όλοι αυτοί έστελναν εκθέσεις για διαφόρους λόγους, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε πληθυσμιακές, είτε οποιασδήποτε άλλες, και αυτά θα πρέπει να τα αναζητήσει κανείς εκεί. Και μετά προχωρείτε σε ένα ακόμη κεφάλαιο που έχετε αρχεία που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες, είτε της Ελλάδος είτε του εξωτερικού.
1: Ναι. Το θέμα των βιβλιοθήκων, όσο περνάει ο χρόνος, γίνεται και πιο εύκολο, γιατί όλο και περισσότερα βιβλία ψηφιοποιούνται και μάλιστα OCR, όπως έχουμε και εμείς τα βιβλία στο ψηφιακό αρχείο μας, στο site μας. Μας σκοπός δεν ήταν να πουλήσουμε βιβλία, τα βιβλία δεν υπάρχουν καν στα βιβλιοπολία. Τα βιβλία δίνονται στους πατριώτες τα ανταμώματα, τα ετήσια, και μετά ανεβαίνουν στο site μας για να μπορεί οποιοδήποτε πατριώτης από μακρύτερα από την Αθήνα ή από το εξωτερικό να μπορεί να τα κατεβάσει και να το διαβάσει. Και όλα τα βιβλία είναι OCR, που σημαίνει, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι μπορεί με μια λέξη κλειδί, πιθανότατα το επίθετο της οικογένειάς του, να μπορέσει να περάσει όλο το βιβλίο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να εντοπίσει αυτό που αναζητά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τον ίδιο τρόπο που έχουμε δημιουργήσει εμείς στο ψηφιακό αρχείο, δουλεύουν και πολύ καλύτερα από εμάς όλες οι μεγάλες ψηφιακές βιβλιοθήκες. Όσο περνάει ο χρόνος, λοιπόν, το ψηφιακό και ερευνήσιμο υλικό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πιθανότητα να ανακαλύψουμε και εμείς καθοδόν πράγματα που δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα.
0: Προφανώς.
1: Τώρα, το θέμα των ψηφιακών βιβλιοθήκων. Οι βιβλιοθήκες που έχουν το υλικό σε φυσική κατάσταση, τα βιβλία τα παλιά εννοώ, είναι και αυτές πολύ σημαντικές, και εκεί πλέον θέλει κόπο, υπομονή και επιμονή. Αν θέλει κάποιος άμεσα και εντός του χρόνου ζωής του να εντοπίσει κάτι και δεν θέλει απλά να περιμένει την ψηφιοποίηση και αυτών που είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει στο μέλλον.
0: Έχετε αξιοποιήσει, βλέπω, και το κομμάτι των εφημερίδων των προσφυγικών, οι οποίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο χώρο του προσφυγικού κόσμου, και φυσικά καταγράφετε και τα μουσεία και τις λαογραφικές συλλογές, οι οποίες έχουν κοιμήλια μικρασιατικά, και προφανώς εκεί μπορεί κάποιος να αναζητήσει επίσης κοιμήλια που μπορεί να προέρχονται και από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Να πούμε επίσης ότι στα τελευταία δύο κεφάλαια αναφέρεστε τόσο σε άλλα ιδρύματα τα οποία έχουν δράσει στην Ελλάδα, όπως μορφωτικά ιδρύματα, ξένα Ινστιτούτα και αρχαιολογικές σχολές, ψηφιακές βάσεις, οι οποίες κυρίως αξιοποιούνται από τους φιλολόγους, επιγραφολόγους κτλ., όπου είναι γνωστό ότι ήταν μια πληθώρα επιγραφών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στη Μικρά Ασία, που αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης και έρευνας έως και σήμερα ξένων πανεπιστημίων και όχι μόνο, εθνογραφικά αρχεία. Πολύ ενδιαφέρον είναι η αναφορά σας στα ξένα αρχεία, στα αρμενικά, εβραϊκά, ασυριακά που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στο τέλος με μια περαιτέρω αναζήτηση που αναφέρεται, με γενεαλογικούς ιστοτόπους και αναφορές είτε στους πρόσφυγες του εξωτερικού, είτε σε γενικότερα σε μικρασιατικά σωματεία, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, αυτό των δημοπρασιών, όπου πολλές φορές στη δημοπρασία έχουμε πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία από διαφόρους οδούς έχουν φτάσει στους δημοπρατικούς οίκους και αυτά αποτελούν ένα κομμάτι του τόπου από τον οποίο αναζητούμε. Να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο, διότι όπως είπατε αποτελεί έναν οδηγό, αλλά όχι έναν οδηγό στον οποίο έτσι τυχαία μαζέψετε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και κάποια πράγματα που διασταύρωσα, διαπίστωσα ότι όντως είναι πηγές πραγματικά για να ανακαλύψει στοιχεία κάποιος για το χώρο της Μικρασίας. Τώρα, μου κάνει εντύπωση και οφείλω να το πω ότι αυτό το έργο, αυτό το βιβλίο, άλλες δράσεις εκδοτικές και όχι μόνο, δεν προέρχονται ούτε από κάποια έδρα πανεπιστημιακή, ούτε από κάποιο τμήμα ιστορίας, αρχαιολογίας, ούτε από κάποιον κρατικό δημόσιο φορέα, αλλά από έναν φορέα ο οποίος έχει να κάνει με ένα διοικητικό συμβούλιο, όπου εσείς είστε, ας πούμε, ένας χημικός μηχανικός, ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τη μουσική, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο ή σπουδές στην ιστορία, όπως ίσως να ανέμενε κάποιος, και ίσως εδώ πέρα αυτό αναδεικνύει και φωτίζει μία έλλειψη, ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε, δηλαδή όταν έχουμε τόσα πανεπιστήμια μόνο στην Ελλάδα και πάρα πολλά από αυτά με τμήματα ιστορικών σπουδών, να μην έχουμε τόσο πολύ συστηματοποιήσει την έρευνά μας ή να έχουμε καθοδηγήσει φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες κτλ. Σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Το κομμάτι της έρευνας του μικρασιατικού ελληνισμού, όχι μόνο της νεωτέρας περίοδου, αλλά και των αρχαίων και των μέσων χρόνων. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη στη ρύθμιση της ηχοληψίας και στην επιλογή των τραγουδιών, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.